0: τα πινιάτα. Το τμόιο στους κούκουκ σφέλια.
1: Κούλκου! Ο γαμαϊσούς με τις ενταγότητες κυλίου.
2: Χάστε! Λάστε σώ τα προβλητικά.
3: Hey, πρόμινε τσίνα ακά.
4: Χέγγελ, μην αγκόρετε.
5: Ούι, κουλκούγα, μη τέλα αγκόρετε.
6: Κουτα σώλα σκουλί ο Νοήλ μου πρόβλη. Έκριτε μας αυσέλα καχάκαμα.
7: Του λέω ο Νοήλ μου. Hey, μέλε πινιάτα γάτι. Ετσάξι με γομίτια.
8: Νο πρόβλημα. Ο τότ, ρασκέ. Provin' male.